Ουχάτου να πάει, κουτζένε, πιτία κοχκούνα. Αγεμάντας δημάς παγκασάντια, γάι μούνι ζήπι ο πάρι αγκάπιταλ σωραγκάτσι. Άρη, ορύρο χαλπά σαγερετσίς χαγεσάχτην, ουχκά χαλπά καγάργα πάρι, αι. Ουχτάχ ορύρο, ουχτάχ καράγκα. Πάει γινάντην ρούνα μας εικούνα με η κατσαμάντα να πάει γούσκα καγκίτσε καί τσισίπι. Πού να μπήτα χεπιτά πηγάσα. Ενδικούτσου.